Είχα πει ξανά πως δεν θα μπλέξω, απ' τα πάθη μου θα μείνω απ' έξω, ακύρω. Απ' την ώρα που σε πόγνω,